0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello. Did you want to speak?
2: Hello. Is this the Norwood Broadcast? Norwood Broadcast.
4: We got it together, didn't we?

0: Πού είναι ο παππούς σας?
1: Δεν έχω παππού. Πέθανε. Η γιαγιά μου μένει με εμάς.
0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
0: Πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
1: Πώς είναι η γυναίκα σας?
0: Είναι άρρωστη.
1: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
0: Έχει πονοκέφαλο.